0: Hier sind der Bayerische Rundfunk, Radio Bremen, der Hessische Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk, der Saarländische Rundfunk, der Sender Freies Berlin, der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart, der Südwestfunk und der Westdeutsche Rundfunk. Sie hören unsere Sendungen für die türkischen, italienischen, spanischen und griechischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik und in Berlin. Wir beginnen um 18 Uhr mit dem Programm in türkischer Sprache. Um 18.45 Uhr folgt die Sendung für die italienischen Arbeitnehmer. Um 19.30 Uhr senden wir für die Arbeitnehmer aus Spanien und um 20.15 Uhr für die Griechen.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkçe, İtalyanca, İspanyolca ve Elence yayınlarımızı şu saatlerde dinleyebilirsiniz. 18-18.45 Almanya'daki Türkler için Türkçe yayınımız. 18.45-19.30 İtalyan işçileri için İtalyanca. 19.30-20.15 İspanyolca ve 20.15-21 arası Yunan işçileri için Elence.
2: Ascoltate adesso le nostre trasmissioni per i lavoratori turchi, italiani, spagnoli e greci nella Repubblica Federale. Cominciamo alle ore 18 con il programma in lingua turca. Segue alle 18.45 il programma in lingua italiana. Alle ore 19.30 inizia la trasmissione in lingua spagnola e alle ore 20.15 quella in lingua greca.
3: Sintonizan ustedes la cadena de radiodifusión alemana en su programa para turcos, italianos, españoles y griegos en la República Federal de Alemania. En primer lugar, les ofrecemos a las 18 horas el programa en turco. A las 18.45 sigue el programa en lengua italiana. Seguidamente, a las 19.30 podrán escuchar la emisión en español. Y por último, a las 20.15 dará comienzo el programa en griego.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το πρόγραμμά μας για τους Τούρκους, Ιταλούς, Ισπανούς και Έλληνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ώρα 18 αρχίζει το πρόγραμμα για τους Τούρκους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην τουρκική γλώσσα. Στις 18.45 ακολουθεί το πρόγραμμα για τους Ιταλούς στην ιταλική γλώσσα. Στις 19.30 το πρόγραμμα για τους Ισπανούς στην ισπανική γλώσσα. Και στις 20.15 το πρόγραμμα για τους Έλληνες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην ελληνική γλώσσα.